σου σκάω και του καλπίτσι με τρία τεχόρι. Κυρόπα! Κυρόπα! Say on the sea, like a sex machine. Get up, stay on the sea.